Εγώ του πει πάπα, ο πε ο γεράβο, αέν βοσίδα. Ο πε βαγιουρούπε, ο βεσίρουπα, αϊ πάντα.